Δες γαζαπούλη βερμισιονής, δε γάρα καμομψολής, ουσένο τσέμτη